Ζάβη. Τι πες το μισό μου. Ο Τι Μάιστα Αφέξλο. Radio SAW. Super Hits fürs SAW-Land. Radio SAW. Jetzt noch mehr Musik. Jeden Tag den ganzen Tag. Radio SAW. Super Hits fürs SAW-Land.